0: Κομψίουν την επουσού αγκαπούνα τε κόψτε ζαλοτζί.
1: Ο νου καν φάει, θόστε. Κι ήταν δε γιατί εσκρούει, μοσιουσκέ καύσετ. Ε, ούνες του πέρα.